μητέι ή μηνοτέι, no? Yes. Μένσε μου, σου νοράβει ακόμη, αβέτα δία δε κουρικούρι. Μάντουν από σολοστε Ρίκολας, Ντόνα Σάμα, Άμπα, Φρέντι Φέντερ, και καμάς. Να μην πούνε άλλο ότι με είναι πίσω Barry White αντώ. Λαγκά μην πούνε άλλο ότι Barry White όσο τα κάση ώρα που μην πίσω από τη Μαγιάνκο Τζοσκά. Γλέντα Ρώσα και μείνει και τα κοσάνω τη στο προγράμμα. Σολεντάτ με σον κόσ. Αν το κέιμας, κέιμας, ολό. Ελίσσα πήρα μου τσουλάρου, μη καρκάντα τα ντολό. Λαγκά μη πόνε σάκη, σάκη τα Barry White από εμείτα. Just the way you are. Ει, μη τα κέρε Γλέντα Ρώσα, τα κόρε τέμπο και τα κόρε πιν, κόρε που σου δίσκο ήταν, κόρε πάει ράγια αντιγιάννα κονάν. Γλέντα τέμπο από τα κόρε, νο? Κλάρο κουσί. A buen día, no tengo guapo, yo arriba, bau. No tengo guapo, cuánto. Tiempo no hay nada. Pero yo dije, ¿cómo está? ¿Qué tal, bau, botín? A buen día, si come mucho tanto, ni pensar de cosas. Just one day and all, nada más. And I don't see you. Nani, es aquí de vos canción. Te avisamos, ¿no? I would not leave you. Mi román de vida aquí llama Janine Rodríguez, ¿eh? Barry White aquí, está estimeando. Nani, saquita por cantica, no me pone para full de nuevo.

0: Κίκο τα νύφικα με τα γουρούνια. Ρος γούστα, εξπλόρα, ρος ίσλα. Ρος τα σοσιάλ, η πασατέμπου, η φαμία, η αμίωρα, τα υποτάντε πανός. Ρος τα παλέντε, η τα μάσια οργουλιόζο, την ως χερένσια. Εσέι του Ρουμπιάνου, εσέι τα και γνώστα. Σαλούτ, ρος ίσλα. Νοσερπής, Μπαλάσι.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: Boguía FM 88.9.
3: Voten en sintonía con